0: σκέμι 3 μαλ 6 τη σήμερα.
1: Το σκέμι 3 μαλ 6 τη σήμερα. Η
0: ακτουαλιτέ μουσικά του παρατού.
1: Ραδιο Παλαφόρη.